0: δεν είναι για απαντή φυσικά. Σε αλήθεια και τέρα.
1: Δεν παλιά σου κύσεις.
0: Δεν παλιά σου κύσεις.
1: Θα πάνε να σου φύγαμε, δεν παλιά είναι η Ελλάδα.
0: Δεν πάνε. Μπορεί να λάβει την τόφα φυσική.
1: Δεν πάνε.